0: Έστω με και κάρας, τι μουσικοπέρας μουσικά, έστω σε τη σόλη Σάκη Λαμεντούκα.
1: ¿Y si sabe tocar?
2: A ver, aviéntese una canción, don Amarillo.
3: A ver, párale a la música, mira. Lo que voy a empezar a tocar, mira.